βάζουνε το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα. Για να σε ξοντώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και χωρίς.